0: Θεός ο ακούσομεν το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Κύριε φλόγισον εκ του κάτω με Θεόν Αγίου Ευαγγέλιο.

0: simu ento kareio klinate.
1: Opion sokirie.
0: Proschomen siamo tavovu,
2: amin. Ire posi.
1: Ιωνεύματι σώ.
2: Είμαι ψωής εντενζεν σε ούτιες μοε ρεού.
3: خلصت حقا ومع روحك ننصت بخوف الله أمين.

0: τρικέν χίτο, την ισχύση νυπτηρέντη θεότο, κόσε το εμπαρσένο σενσέιο νυβέν.
1: Με τι ομφετόρι με σπεντσοτήρε αγάσο, συντυπώνει να χύσει βον χαρούν τευσίμνη να νυπτήρε.

0: Está mita vovô, se a consumento agio evangelho.
1: Κύριε, ευλογήσον εκ του κατά λόγω καναγίου Ευαγγελίου.